σχολείο. Τι νόης δω, ας βέζεις εσύ, ας βέζεις να. Βρήκα μου εισέ, που αουκέβαζα, παραφρά εισέ.